0: Trecho.
1: Never!
0: Dallas.
1: Never!
0: Trecho.
1: Playboy Dallas. Playboy Dallas, να με δίνεις, μόλιντε. Ήρα κοντό έχω αφήγω μου την εγγένση του πάλιτσου. Παφοντούπε το άντρα καμπρά. Πολύς βρέτσι, ρούσε ρέτσι. Never Trecho, Playboy Dallas. Να σε γρέσκε που τη σύνη. Δυσριός να πόρσινη. Μένε εκεί η τζαλωτέρα. Σκουεκάφου